0: Όπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμεί δεν το είχαμε προλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Όπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.